0: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
1: Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς του Φάνου Ναθαναήλ «Τα μάτια της καρκιάς» που πρωτομεταδόθηκε το 1988.

0: Στέφανε. Στέφανε. Ξύπνα, μάνα μου.
1: Είναι παθές, ρε Θέκλα. Για όνομα του Θεού, άφησε με να κοιμηθώ και νιστάζω.
0: Ξύπνα, λαλό σου, Στέφανε, ξύπνα.
1: Άντε, εξύπνησα, τι θέλεις.
0: Ξέρεις το ότι 2 η ώρα το πρωί και ο Πέτρος δεν εφάνηκε ακόμα.
1: Καλά, ρε γυναίκα, τι θέλεις τώρα. 22 χρονών άνθρωπο χαρτωμένο να τον κρατάς δεμένο πά στα φουστάνια σου. Άφησε τον να διασκεδάσει, καλέ. Άντε, έλα πες.
0: Μα ποτέ του δεν άρχισε τόσο πολλά, Στέφανε.
1: Κάπου θα διασκεδάζει με τη Χρυσούλα, ρε Θέκλα. Ενάρτη, μεν ανησυχείς άδικα τον αδίκο.
0: Εμέναν όμως σπάζει με τούτη αγωνία.
1: Και εμέναν η αγρυπνία. Άτε να χαρείς, σιώπα να κοιμηθώ.
0: Καλά, εσιώπησα.
1: Έλα, έλα πέσε. Μένεστε και εσύ που πάνω μου κι όμως σαν το φλάμπουρο.
0: Καλά, καλά. Κοιμήθηκε πάλι. Χαρά στην καρδιά του. Στέφανε, Στέφανε.
1: Είναι μόνοι πάλι.
0: Ξέρεις που ήταν να πάσουν τα παιδιά μας.
1: Έντονα ρώτησα, Θέκλα. Μπορεί και να χάλεσαν το αυτοκίνητο. Μην βάλεις κακό στο νου σου.
0: Αχ, εν και βρίσκουμε ησυχία μου τα παιδιά μας. Καλά λαλούν ότι όσοι δεν έχουν παιδιά έχουν συν ένα μαράζι και όσοι έχουν παιδιά φορτωμένη μαράζια. Τι ήθελες να του δώσεις το αυτοκίνητο και εσύ ευλοημένε, αφού άδεια ακόμα δεν έφκαλε. Πότε έμαθε να οδηγά.
1: Τώρα κάμνεις πάντα δεν ξέρεις τον Πέτρο.
0: Α, για τούτον το κρατάς καμάρι πως σου μοιάζει ο γιος σου.
1: Άντε, αλλά σε κουβέντα και τσιμήθου, Θέκλα. Ησύχασε και τίποτε δεν έπαθεν ο γιος σου. Όπου κι αν είσαι, άκου τον που έρχεται.
0: Ραγιά μου, χτυπά το τηλέφωνο, Στέφανε.
1: Ναι, ακούω το, εντάξει, εντάξει. Τώρα να το πιάσω. Άντε να δούμε να... Ποιος θα θυμήθηκε του τηλεφώνου η ώρα πιο το πρωί. Εμπρός.
2: Είναι το σπίτι του Στέφανου του Λοϊζίδη, παρακαλώ εκεί.
1: Μάλιστα. Ποιο θέλετε, κύριε?
2: Τον κύριο Στέφανο θέλω.
1: Ο ίδιος μιλά.
0: Ποιος είναι, Στέφανε? Τι συμβαίνει?
1: Τώρα να ακούσω, Θέκλα. Μένε πνίγες. Μάλιστα, κύριε. Είπα σου, μιλά ο ίδιος. Ναι, ο Στέφανος είμαι, ο Λοϊζίδης.
2: Ο Πέτρος ο Λοϊζίδης, τι σας είναι?
1: Ο Πέτρος. Γιος μου. Γιατί συμβαίνει τίποτε? Μίλα, Χριστιανέ μου.
2: Ακούστε, κύριε Στέφανε, δεν θέλω να φοβηθείτε. Δεν είναι τίποτε τόσο σοβαρό, μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούω. Τι συμβαίνει?
2: Αν μπορείτε, παρακαλώ να περάσετε από τις πρώτες βοήθειες.
1: Από τις πρώτες βοήθειες? Γιατί?
0: Πρώτες βοήθειες, είπασαι. Παναγία μου, κάτι συνέβηκε.
2: Έγινε κάποιο δυστύχημα με το αυτοκίνητο. Όμως μην ανησυχείτε. Ο γιος σας και η αρβωνιαστιά του εχτύπησαν λίγο.
1: Εχτύπησαν? Εμπρός! Έκλεισε το.
0: Στέφανε μου, σύντησε μου να χαρείς. Τι έπαθε ο γιος μου?
1: Κάτι συνέβη και Θέκλα. Ένα λεπτό να τηλεφωνήσω ταξί και να πάμε στο νοσοκομείο να δούμε. Υπομονή να χαρείς, κάμε υπομονή.
0: Αχ, Θεέ μου, και ξέρα τα εγώ. Κάποιος μου το ελάλενε εμένα. Αχ, Πέτρο μου, Πετράκι μου.

0: Αρρώτατο Στέφανε μου, τι το μου παίρνει.
1: Ενώ τέταρτο του βάλει σαρωτό Θέκλα. Να χαρίσει, ρέμισε. Αφού μα είπε ο άνθρωπο, επήραν τον να του βγάλουν πλάκε.
0: Κάτι μα κρύφκουν του τη Στέφανε. Δεν αντέχω. Θα μπω μέσα. Εγώ θέλω να δω τον γιο μου τώρα. Αφήσ' με. Θέλω να δω τον γιο μου, λαλό σου.
2: Να χαρεί, μαμά, κάμε υπομονή. Αφού μα είπα θα το δούμε σε λίγο.
1: Τρίψε τη λίγο τα σέρκα τη, Χριστίνα μου. Και βάφει τη λίγο νερό στο μέτωπο τη.
3: Τι είπατε, η κυρία.
1: Είσαι νοσοκόμα, κόρη μου, εσύ.
3: Μάλιστα. Μπορώ να σα βοηθήσω. Τι συμβαίνει, Δεσποινή.
2: Ο αρφό μου χτύπησε, Τζε. Μα. Ένισε η Ζωούλα, εσύ.
3: Ω, Χριστίνα, εσύ είσαι κόρη.
2: Ναι, Ζωούλα, εγώ είμαι.
3: Μα τι επάθετε.
2: Χτύπησε ο αρφό μου με τη χαρτομένη του, Τζε. Εν τον είδαμε ακόμα.
3: Μα τον Πέτρο που έφεραν πριν λίγο.
0: Είδε τον κόρη μου εσύ. Πέ μου, εγκαλά ο γιο μου.
3: Ναι, και εγκαλά, λίγο χτυπημένο. Η χαρτομένη του είναι μια χαρά. Όμω, κάτσε εδώ με θεία Θέκλα και θα πω να μάθω. Σε 5 λεπτά θα είμαι πίσω, εντάξει.
0: Να έχει τι ευχέ μου, κόρη μου. Πίενε και να χαρεί τραφού κλειόρα. Γιατί τούτη αγωνία θα με σκοτώσει.
4: Χριστίνα, κόρη Χριστίνα, πού έπιεντσε τούτη τώρα?
2: Ήρθα μαμά, με μνήεσαι.
4: Πού έπιες, κόρη μου?
2: Επία να κόψω λίγα φκιόρα για το δωμάτιο του Πέτρου μας. Να μυρίζει λίγο.
4: Όχι να αρκέψεις το κλάμα μπάλε. Είπαμε, Χριστίνα μου, εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί τώρα. Για το χατήρι του Πέτρου μας πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας σίδερο.
2: Κανονικά είναι εγώ που έπρεπε να σου διοκουράγει ο μαμά. Θαυμάζω το θάρρος σου.
4: Α, Χριστίνα μου, Χριστίνα μου, και να ξέρεις την καρδιά μου είναι τα φουρτούνα την κρατά. Όμως δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να σταθούμε δυνατοί για το χατήρι του.
2: Έχεις δίκιο. Ξέρω το, μα εν εύκολο πράγμα. Να το θωρώ ένα λεβέντινο τσιπάνο. Πα στον αθόν τη νιώτη του να είναι σακατεμένο. Να μην μπορεί να κάνει μια μπαθιά μόνο του. Να μην μπορεί να δει τίποτε.
4: Να σιωπήσει. Η βουλή του κυρίου είναι ένα μυστήριο. Ήταν καλύτερα να τον εχάναμε. Τουλάχιστον έχουμε τον δίπλα μα. Έστω και τυφλό θα τον έχουμε κοντά μα. Άτε, άτε. Πήγαινε να διορθώσει το δωμάτιο του. Όπου αν είσαι, νάρτη.
2: Ετέλειωσα το δωμάτιο του, μάμα.
4: Εσήκωσε, όπω σου είπα, από με στη μέση το τραπεζάκι, ναι, παραμέρισε τι καρέκλε.
2: Ναι, μαμά, είπα σου. Ενού λέτημα.
4: Η Χρυσούλα, ναι, φάνηκε ακόμα.
2: Ακόμα. Να δούμε και τούτη φτωχή βάσανο που τραβά. Ένα μήνα χαρτωμένη, και τώρα έχει μπροστά τη ένα φοβερό δίλημα.
4: Εκουβέντιασε μαζί τη, κορή μου. Τι σκέφτεται? Πώ το αντιμετωπίζει το πρόβλημα? Εγώ φοβούμαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Μαμά. Ό,τι κι αν κάνει, όπου κι αν το σκέφτεται, δεν πρέπει να την κατηγορήσουμε. Νέα κοπέλα, θέλει να ζήσει τη ζωή της.
4: Και ο αρφός σου θέλει να ζήσει, Χριστίνα. Έστω κι αν του εχαντάκωσε τη ζωή του τον το δυστύχημα. Ελπίζω να το φωτίσει ο Θεός να πάρει τη σωστή απόφαση.
2: Μαμά, ήρθα, μαμά.
4: Όπως σου είπα, εντάξει, α? Ούτε κουβένταν ότι εντύφλος, ούτε να καταλάβει το δικό μας το μαρτύριο. Κανεί τον το δικό του. Να είσαι χαρούμενη, εντάξει.
2: Ναι. Είμαι χαρούμενη.
4: Σε παρακαλώ, Χριστίνα μου, κάμε το για μένα, για τον αρφό σου.
5: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλώς το, γιο μου, καλώς το.
6: Γεια σου, μαμά.
2: Πέτρο μου, καλώς όρισες.
6: Χριστίνα μου, εσύ είσαι.
4: Έλα, κάτσε, γιο μου.
2: Καλύτερα να το βάλουμε στο δωμάτιο του, εγκουρασμένος. Έλα, Πέτρο μου, έλα να σε πάρω στο δωμάτιο σου.
1: Βάρτε την καρέκλα κοντά στο παράθυρο, να τον πιάνει και λίγο ο ήλιος.
2: Πολλά σωστά. Έλα, έβαλα την εγώ. Έτσι, μπράβο. Έλα, κάτσε, Πέτρο μου.
6: Ξέ, πού εκατάντησα.
2: Πέτρο μου, μεν κλαίεις, να χαρείς.
6: Αφήστε με. Αφήστε με, ούλη. Θέλω να μείνω μόνος μου. Φύγετε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω κανέναν τώρα. Κανέναν.

0: Δεν πρέπει να την κατηγορούμε, παπά.
1: Τούτον που έκαμε όμως ήταν η χαριστική βολή για τον αρφό σου. Ήταν μεγάλο λάθος.
0: Όταν είσαι 20 χρονών κοπέλα, παπά, κάμνεις όνειρα, χαράσεις ένα δρόμο. Και η Χρυσούλα το ίδιο έκαμε. Δεν ήταν εύκολο να ισοπεδώσει τα όνειρά της που τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Έτσι έπρεπε να κάνει η κορή. Να αφήσει το χαρτωμένο της και να φύγει. Να πάει ακούεις να σπουδάσει.
0: Μαμά, τον αρφό μου αγαπώ τον όπως τον αγαπάς. Όμως δεν έχουμε δικαίωμα να την κατηγορούμε.
2: Έχουμε. Βεβαίως έχουμε.
0: Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι το να μοιράσει τη ζωή της με έναν τυφλόν άνθρωπο δεν ήταν εύκολη απόφαση.
1: Τούτο είναι αλήθεια, κόρη μου. Θέλει άνθρωπον πολλά δυνατόν.
0: Τσι Χρυσούλα, παπά, δεν ήταν δυνατή, ήταν αδύνατη. Τσι ο αρφός μου δίπλα του θέλει δυνατόν άνθρωπο. Καλά το είπες, σαν το σίδερο.
2: Όμως, κόρη μου, από την ημέρα που έφυγε η χαρτωμένη του, θωρίστο και μόνη σου. Εκλείστηκε μέσα στο δωμάτιο του. Τσι ούτε να δει κανένα θέλει, ούτε να ακούσει. Τι θα κάνουμε, Θεέ μου, τι θα κάνουμε.
0: Σωστά. Τι θα κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.
2: Ο Θεός είναι μεγάλος, κόρη μου. Θα μας φωτίσει μια ημέρα.
0: Άφησε με να πάω να ανοίξω εγώ.
3: Γεια σας.
0: Καλώς τη Ζαούλα.
3: Επιτρέπετε.
2: Κόπιασε, κόρη μου.
3: Ευχαριστώ. Μα ο Πέτρος που είναι, εν το θωρώ.
2: Εγκλεισμένος μέσα στο δωμάτιο του, κόρη μου.
3: Ήρθα να δω πώς θα πάει. Αν δεν προκαλώ αναστάτωση, βέβαια.
0: Κύριε Λέισον, κόρη Ζαούλα, χαρά μας να έρχεσαι.
3: Ο Πέτρος όμως μπορεί να κουράστηκε που έρχομαι έτσι συχνά.
0: Γιατί εν το θωρεί και μόνη σου, όρη το ευχαριστιέται. Εξάλλου είσαστε τόσα χρόνια συμμαθητές και φίλοι. Φυσιολογικό το ενδιαφέρον σου.
2: Το βιβλίο που κρατάς για ποιον είναι?
3: Έφερα εδώ του Πέτρου, Σκιαθέκλα.
2: Του Πέτρου? Μα κόρη μου, αφού.
3: Μα με το δίκιο σου παραξενεύκεσαι. Όμως είναι ειδικό βιβλίο. Εγγραμμένο ειδικά για την περίπτωση του.
1: Αν κατάλαβα καλά, είναι το βιβλίο που διαβάζουμε τα δάχτυλα, κόρη μου,
3: Ναι, κύριε Στέφανε, τούτον είναι.
1: Και καλά. Ποιος θα τον μάθει να διαβάζει?
3: Εγώ. Αν το θέλεις ο ίδιος, βέβαια. Ξέρετε, επία στείλαμε, θέλω να πω, που τη δουλειά μου και έμαθα να διαβάζω τον τη γραφή.
0: Δηλαδή, ειδικεύτηκες για τις περιπτώσεις όπως του Πέτρου μας?
3: Ναι, Χριστίνα. Γι' αυτόν πιένω και έρχομαι. Ξέρω ότι μπορεί να παρεξηγηθώ για το μεγάλο μου ενδιαφέρον. Όμως τον Πέτρον συμπάθουν τον κάποτε. Θέλω να πω, είμαστε φίλοι. Για τούτον ήθελα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του για να τον βοηθήσω.
2: Ο Θεός να σου διαφώτισε, κόρη μου. Γιατί πραγματικά χρειάζεται τη βοήθεια σου, καλό?
3: Ξέρω ότι χρειάζεται βοήθεια, Θεία Θέκλα. Όμως ο ίδιος βασικά θα βοηθήσει τον εαυτόν του, αν καταλάβει ότι όσοι έχουν μια αναπηρία δεν ξυκόφκουν και ότι έχουν συμμερτικόν στη ζωή. Φτάνει να το θέλουν.

0: Έλα, Πέτρο μου, πάμε λίγο έξω στην αυλή.
1: Άφησε με ρε Χριστίνα και εσύ ήσυχο. Δεν πάω από πότε.
0: Μα γιατί, είναι έτσι όμορφα τώρα έξω. Ο κήπος μας είναι ανθισμένος. Ο ήλιος τόσο όμορφος.
1: Να κάνω τι, κόρη Χριστίνα, έξω. Να δω τι. Άφησε με, σε παρακαλώ. Άφησε με ήσυχο.
0: Σε παρακαλώ, πρέπει να αρκέψεις να θωρείς την πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα μια είναι. Εν έτσι όπως τη θωρείς.
0: Όι, όι, εν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Θα σε βοηθώ σε ό,τι θέλεις. Θα σου δανείζω τα μάτια μου.
1: Είδες τα. Λαλείς τα και μόνη σου. Πρέπει πάντα μου να έχω κάποιο δίπλα μου να με στρατεύει. Να με βαστά που το χέρι. Όι, Χριστίνα. Εν τι θέλω τον την καταστρεμένη τη ζωή.
0: Ξέρω το. Είσαι απογοητευμένο και πληγωμένο. Σκέφτεσαι τι, ρε Πέτρο.
1: Μα τη Χρυσούλα. Ούτε να το σκεφτεί. Καλά έκαμε, Τζέφιε. Και αν θέλει να μάθει, εγώ τη είπα να φύγει. Έπρεπε να μου πολλά εγωιστή για να την κρατήσω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τι θα με έκαμνε εμένα, Χριστίνα. Εξάλλου έπρεπε να τελειώσει τι σπουδέ τη. Έτσι ήταν το σωστό.
2: Πέτρο μου, εσηκώστηκε για μου. Έλα. Πρέπει να επίνασε. Έφερα σου πρόγευμα, καπίρες που σου αρέσκουν, μαρμελάδα, χρυσόμηλο και χαλούμι ψητό. Άντε, σίγουρα να φάεις, μάνα μου.
0: Εντάξει, μαμά. Άφησα στο τραπεζάκι και είμαι εγώ δαμε.
2: Εντάξει. Να φάεις όμως, Πέτρο μου, ή να κάνεις όπως εχθές. Εντάξει.
0: Εντάξει, μαμά, λαλό σου. Άφησε τα και είναι εντάξει.
2: Καλά, κόρη μου, καλά. Πάω και να ξανάρθω.
1: Το λοιπόν, είχα δίκιο, Χριστίνα. Τούτον το πράγμα δεν θα το έχω πάντα. Δεν θα προσπαθούν πάντα να με περιποιούνται. Να μου φωνάζετε κάθε μέρα με τις περιποιήσεις σας ότι είμαι ένας ακατεμένος. Πέ μου, αρωτώσε. Είμαι μόνο 22 χρονών άνθρωπος, Χριστίνα. Που έκανα τα όνειρά μου, που ενόμιζα ότι τίποτε δεν στέκεται μπροστά μου.
0: Έλα, ησύχασε, σε παρακαλώ.
1: Και για ένα λάθος. Για ένα ποτήρι παραπάνω κρασί. Βρέθηκα χωρίς όνειρα. Χωρίς προορισμό, Χριστίνα.
0: Εμπελάρες που λαλείς τώρα. Και το ότι αρνιέσαι τη βοήθεια της ζωής, μεγαλύτερο ακόμα λάθος.
1: Η ζωή, μεγάλη καρκιά, υπέροχος άνθρωπος. Όμως ο καθένας έχει τα δικά του τα προβλήματα.
0: Όταν τα μοιράζεσαι όμως τα προβλήματα λιωστεύκουν, νομίζεις. Πέτρο μου, μια ευκαιρία τούτη να αρκέψεις τη ζωή σου. Δέχτου τη βοήθειά της.
1: Όχι. Είπα όχι. Ούτε ευκαιρίες θέλω, ούτε να ζήσω θέλω, ούτε να θκευάζω θέλω. Αφήστε με ήσυχο. Σας παρακαλώ, αφήστε με.

0: Λοιπόν, συνέχισε κύριε Πέτρο. Μην ευαρέθηκες τόσο γλύωρα.
1: Εντάξει, σκευάζω. Και όταν ανέτειλεν ο ήλιος μέσα στην ψυχή του εγεννήθηκε η αλήθεια.
0: Μπράβο, υπέροχα. Η πρόοδος που κάνεις κάθε μέρα είναι φανταστική.
1: Κατά το δάσκαλο του μαθητή, ναι.
0: Αλλά γιατί παραξενεύκουμε? Και στο σχολείο το ίδιο ήσουν. Ώσπου να παραδώσει ο καθηγητής, εμάθαινες τα. Α, θυμάσαι τι όμορφα επερνούσαμε τότε, Πέτρο.
1: Αλίμονα.
0: Ήταν όμορφα χρόνια.
1: Πολλά όμορφα. Όμως.
0: Όμως.
1: Τίποτε.
0: Λοιπόν, εν ώρα μου όμως τώρα να φύγω.
1: Μα που τα τώρα. Εγλίωρα ακόμα. Μην ακόμα λίγο.
0: Καλά, μπαραπονιάρι. Θα σου κάνω το χατήρι. Να δούμε όμως πότε θα μου κάνεις εσύ το δικό μου το χατήρι.
1: Πάλε τα ίδια ζωή. Αφού σου εξήγησα, δύσκολο για μένα.
0: Πριν τρεις μήνες που σου έφερα το βιβλίο, ούτε να με ακούσεις έθελες. Τώρα θωρείς το και μόνος σου. Άρκεψες και θκευάζεις σιγά σιγά.
1: Σωστά. Όμως δεν είναι το ίδιο. Με τον αυκό έξω θα πρέπει να αντιμετωπίσω την περιέργεια του κόσμου. Τις ερωτήσεις τους.
0: Να με σε ενοχλεί τούτο. Η ζωή, Πέτρο, εμπροστά σου.
1: Και ακούω ότι.
0: Μπράβο. Θωρώ, άρκεψες να κάνεις και χιούμορ. Όχι όμως εγώ η ζωή. Η πραγματική ζωή. Είσαι νέος, Πέτρο. Κατάλαβε το. Και η ζωή είναι όμορφη.
1: Ναι, θωρώ το.
0: Αν νομίζεις ότι είναι όμορφη η ζωή, τότε μπράβο σου. Σημαίνει ότι αρκέψαν να λειτουργούν τα μάτια της ψυχής σου.
1: Ποια μάτια? Της ψυχής μου, είπες. Άλλον τούτο.
0: Βέβαια. Γιατί? Εν το ήξερες τούτον το πράγμα? Σίγουρα περιπέζεις με.
1: Όχι, σοβαρό μιλώ, εξήγα μου.
0: Γιατί, όχι. Έλα, σήκω.
1: Α, πού θα πάμε?
0: Έξω στην αυλή.
1: Όχι, έμπαω.
0: Κάποτε θα πάεις. Δεν μπορεί να φυλακιστείς για πάντα έσω. Ούτε να θέλεις πάντα κάποιο δίπλα σου. Σε παρακαλώ, έλα. Άτε, σήκω.
1: Καλά, με φωνάζεις έτσι. Έλα, δώσ' μου το χέρι σου.
0: Όχι το χέρι μου. Εν είναι εσύ που λέει σου λέει μέρα ότι θέλεις να σε στρατεύκω σαν το μωρό. Κοίτα να μου σου φέρα.
1: Να μου σοφίστηκες πάλι.
0: Έλα.
1: Διάς μου μπαστούνι. Έκαμες με και γέρο ζωούλα.
0: Τον μπαστούνι τούτον είναι ειδικό. Εν να σε βοηθήσει να μην χρειάζεσαι βοήθεια από κανέναν. Εν να μπορείς να παρπατάς μόνος σου.
1: Μα ζωή, μπορεί να το κόπω πότε.
0: Με φάσε. Εν να σου δείξω εγώ πώς να το χρησιμοποιάς.
1: Πού ξέρεις εσύ? Πάλε πιες και έμαθες.
0: Έλα. Σήκου. Να βάλεις τον μπαστούνι σου μπροστά. Να σου βρίσκει τα εμπόδια. Έλα, προσπάθησε.
1: Έμπορο ζωή, με βασανίζεις.
0: Μπορείς, είμαι σίγουρη. Σκέφτου λίγο. Τούτον είναι το δωμάτιο σου?
1: Τούτον είναι.
0: Λοιπόν, πριν το δυστύχημα, είναι κυκλοφόρας μεσάνετα. Το ίδιο να κάνεις και τώρα, με τη βοήθεια του μπαστούνιου σου. Αφού ξέρεις τη θέση του κάθε επίπλου, του κάθε αντικειμένου. Έλα, προσπάθησε.
1: Εντάξει. Ξεκινώ. Θα σου κάνω το χατήρι σου.
0: Εγώ είμαι δίπλα σου. Μπράβο. Συνέχισε. Λοιπόν, τώρα που το δωμάτιο σιγά σιγά θα βγούμε στην αυλή. Λοιπόν, καρτερός έξω εγώ. Εντάξει, μπορείς. Να είσαι σίγουρος. Μπορείς, Πέτρο.
2: Μ' άφηκε στο μόνο του τον Πέτρο.
0: Κάποτε πρέπει να μείνει μόνος του, Χριστίνα. Παρακολούθα τον τώρα. Έτον, έρχεται έξω.
1: Ζωή! Ζωή, έλα σε παρακαλώ, έλα.
2: Θα πάω εγώ.
0: Όχι, μείνε κοντά μου εσύ. Έλα, Πέτρο.
1: Μα πού είσαι?
0: Δίπλα από τις 30 φυγές.
1: Να μην τα καταφέρω.
0: Αν δεν θέλεις να τα καταφέρεις, είναι δικαίωμα σου. Αν θέλεις παλέ, είναι στο χέρι σου.
2: Μα ταλαιπωρείς τον κοριζόουλα.
0: Σιωπή, Χριστίνα. Στάθω δαμέ και δεν θέλω ούτε να το καταλάβει ότι είσαι κοντά μου. Εντάξει?
2: Εντάξει.
1: Ζωή, που είσαι?
0: Πάλε τα ίδια, Πέτρο, αφού σου είπα.
1: Κανονικά δαμέ πρέπει να είναι το σκαλοπάτι. Α, έτο. Ήβρα το. Τώρα οι 30 φιλίες ήταν στα δεξιά μας. Όμως κάπου στο δρόμο ήταν η γλάστρα με το φούλι. Α, ό, ήταν να μου γελάσει, νομίζει.
2: Ζωή, επογύρισε και τη γλάστρα.
0: Ωρε μόνον.
1: Ζωή, που είσαι?
0: Κοντά σου. Δαμέ.
1: Α, γέλασα σου εγώ όμως τώρα. Έπιασα σε.
0: Μπράβο. Άφησε με όμως, Πέτρο.
1: Όχι. Εσύ αφήνω να δεν μου εξηγήσεις γιατί με ταλαιπωρείς σήμερα.
0: Εντάξει, θα σου εξηγήσω.
1: Ωραία, ακούω.
0: Για ποιον πράγμα να ακούεις?
1: Α, κάνει το δούλεμα. Τι εννοούσες με τα μάτια της ψυχής? Εξήγα μου.
0: Μη μου πεις ότι δεν κατάλαβες ακόμα.
1: Θέλεις να πεις ότι...
0: Ακριβώς, Πέτρο. Πώς τα κατάφερες να έρθεις ως δαμή? Α? Με ποιον τρόπο υπογύριζες τη γλάστρα?
1: Σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, δώσε λίγη προσοχή. Θέλω να μου πεις τι κρατώ στο χέρι μου τώρα.
1: Α, τούτον πάει πολλά.
0: Λάθος σου. Προσπάθησε λίγο. Ξέρω ότι είσαι φοβερά έξυπνος. Έλα, ακούω.
1: Εντάξει. Αφού θέλεις παιχνίδι, θα παίξουμε. Mm. Ένα λεπτό να σκεφτώ. Λοιπόν, εν έχουμε άνοιξη τώρα?
0: Ακριβώς. Εν άνοιξη. Πού το εκατάλαβες όμως?
1: Τούτον είναι εύκολο, Ζούλα. Νιώθω τον ήλιο να μου χαϊδεύει το κορμί. Μυρίζουμε τη μυρωδιά μου τον κήπο. Νιώθω...
0: Τι νιώθεις? Έλα, πέ μου.
1: Νιώθω μια τρυφερότητα μέσα στην καρκιά μου. Ξέρεις, Ζούλα, η άνοιξη είναι η εποχή των ερωτευμένων.
0: Τώρα τι κρατώ στο χέρι μου? Πέ μου.
1: Έναν τριαντάφυλλο.
0: Μπράβο. Υπέροχα. Να μου πεις πώς το κατάλαβες.
1: Μα ένα απλό, Ζούλα. Στέκεσαι δίπλα από τις τριανταφυλιές. Εν άνοιξη. Προσπαθείς να μου δώσεις ελπίδα. Τι άλλο θα κρατούσε μια κοπέλα με τόσα λεπτά αισθήματα? Ένα λουλούδι.
0: Πολλά λογικό. Τώρα θέλεις να σου πω ποια είναι τα μάτια της ψυχής? Επιμένεις?
1: Όχι, νομίζω κατάλαβα.
0: Τι άλλο να κατάλαβες?
1: Ότι... ότι... δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Γιατί?
1: Διότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Όταν δεν θα είναι ούτε η Χριστίνα κοντά.
0: Πέτρο, Πέτρο μου, πού το κατάλαβες?
1: Τα μάτια της ψυχής, Χριστίνα. Και αν δεν κατάλαβες τι είναι, αρώτα τη Ζωούλα.

0: Εμένα Θέκλα δεν μου το βγάλει κανένας που τον νου μου.
1: Τώρα που το λαλείς έχεις δίκιο.
0: Για να παένιζε να έρχεται κάθε μέρα κοντά του και να τον περιποιείται τόσο, τι σημαίνει τούτο?
1: Μακάρι να είναι έτσι. Όμως εγώ φοβούμαι, Στέφανε.
0: Γιατί φοβάσαι?
1: Να μην πληγωθεί. Εφαντάστηκες αύριο ο γιος μας να την ερωτευτεί και να τον απορρίψει?
0: Δεν το νομίζω, Θέκλα. Η ζωή είναι καλή κοπέλα. Νούσιμη, προκομμένη. Νόστιμη, μπορώ να πω. Έχει χαρακτήρα. Και είπα σου, συμπαθά το γιο μας.
1: Άλλον η συμπάθεια και άλλον η αγάπη, Στέφανε. Και ο γιος μας εδώ και με τα μούτρα πάνω της.
0: Τώρα που το λαλείς, βάλεις με σε σκέψη, ξέρεις το. Μπορεί απλώς να τον λυπάται.
1: Ακριβώς. Και έχει μεγάλη διαφορά από την αγάπη. Αχ, είναι το πιο εύκολο πράγμα να παρεξηγήσεις τη συμπάθεια και τη φιλία με τον έρωτα. Εμένα βαστά με μεγάλη έννοια, Στέφανε, να μην πληγωθεί πάλι ο γιος μας. Γιατί τούτη τη φορά το χτύπημα θα είναι ασήκωτο για τον Πέτρο.
0: Έβαλες με σε έννοιες τώρα, ξέρεις το.
1: Μακάρι να έχω λάθος. Όμως είναι εύκολο να το πιστέψω ότι μια κοπέλα σαν τη ζωή, που δεν της λείπει τίποτε, ότι θα θυαλέξει για σύντροφο της ζωής της το γιο μας έναν...
0: Σταμάτα, άλλαξε κουβέντα, και ο Θεός είναι μεγάλος. Και ούτε να σου φύγει κουβέντα για τις αμφιβολίες μας. Ο Πέτρος τώρα είναι χαρούμενος. Θωρείς τον όλη μέρα προσπαθεί, κυκλοφορά. Θέλει να μάθει να διαβάζει.
1: Προσπαθεί, Στέφανε, θωρώ το. Όμως προσπαθεί να την ευχαριστήσει. Εν το καταλαβαίνεις?
0: Όχι. Προσπαθεί να ζήσει, Θέκλα. Προσπαθεί να νικήσει γιατί θέλει να ζήσει. Και θα νικήσει, είμαι σίγουρος.

0: Οχ, τι ωραία μυρίζουν τα τριαντάφυλλα. Θα είναι χαρά Θεού έξω. Τι λάθος έκανα που εκλείστηκα τόσο καιρό μες στο σπίτι. Άτε ρε ζωή, άρχισε σήμερα. Πού είσαι?
1: Μα συντυχάνεις μόνος σου ρε Πέτρο.
0: Α, εσύ είσαι Χριστίνα?
1: Γιατί, απαγοητεύτηκες?
0: Ούτε λόγος. Άτε δώσ' μου το τώρα. Άτε δώσ' μου το να το βάλω μέσα στη τσάντα.
1: Πού το κατάλαβες ότι έφερα τώρα?
0: Πάλε τα ίδια. Αφού το ξέρεις ότι θα πάμε θάλασσα σήμερα με τη ζωή, τι άλλο θα έφερνες?
1: Όπως πάντα έχεις δίκιο, αλλά σήμερα έκαμε σε ένα λάθος.
0: Να μου το πεις να το διορθώσω.
1: Θα πάει θάλασσα σήμερα.
0: Γιατί? Τηλεφώνησε η ζωή ότι θα έρθει?
1: Ποτέ δεν σε σου έγελασε. Εν πάντα συνεπείς απλώς, θα πάμε θάλασσα.
0: Να πάεις και εσύ, κόρη.
1: Α, δεν εμποδίζω τίποτε.
0: Άτε, άτε, άφησε το δούλεμα. Είπα σου το 100 φορές. Τίποτα δεν εμποδίζει.
1: Εντάξει. Άντε, πάω να σας το ρε Πέτρο, και τέλειωνε για την ώρα της ζωής.
0: Σε 5 λεπτά θα είμαι έτοιμος.
1: Τώρα να βάλω και καμιά κρέμα για το μαύρισμα.
0: Άρκησες, κόρη Χριστίνα. Έβαλα εγώ και λάδι και κρέμα. Ούτε ψαθάκια με γυρεύκεις. Έχω τα έτοιμα.
1: Να βάλω και τίποτε για να φάμε ρε Πέτρο, νομίζεις?
0: Μες στην κουζίνα είναι η τσάντα γεμάτη. Εκανόνισα τα ούλα. Και με θωρείς έκπληκτη, Χριστινάκη μου, γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα ο Πέτρος δεν χρειάζεται κανένα να το φροντίζει.
1: Μπράβο ρε Πέτρο μου. Είδες όταν θέλει ο άνθρωπος την μπορεί να καταφέρει. Ταράστη και βουνά.
0: Μακάρι να αγκαλά η ζωή. Τούτη με έκαμε να δω την πραγματικότητα.
1: Μόνον η ζωή.
0: Και η αρφή μου η παραπονιά που αισθάθηκε δίπλα μου και με την αγάπη της να δω και μου μιλάει.
1: Επολολόησες Πετράκη μου και τη ζωούλα να άκου την που ήρθε.
0: Εντάξει. Πιένε πέντες ότι σε 2 λεπτά είμαι και εγώ έτοιμος. Άντε. Πιένε και έρχομαι και εγώ. Τέλειωνε και βιάζουμε σήμερα. Βιάζουμε να χαρώ τη θάλασσα. Να ακούσω τα κύματα να σπάζουν στο βράχο. Βιάζουμε να απολαύσω τις ομορκιές πως τώρα έντε σωθώρουν. Χριστίνα, σε παρακαλώ, μην μου ρίχνεις νερά. Θέλω να κάνω ηλιοθεραπεία να μαυρίσω.
1: Για ποιο λόγο, για να αρέσεις?
0: Και για τούτο.
2: Πέτρο, έλα να παρπατήσουμε πάνω στην άμμο. Μην εξάπλωσες κι άμε τζέμινες.
0: Έρχομαι.
2: Είσαι ευχαριστημένος?
0: Πολλά.
2: Κάτι σκέφτεσαι σήμερα? Όχι, έχω λάθος.
0: Θωρώ την ομορκιά που μας τριγυρίζει, ζωούλα.
2: Θωρείς, είπες?
0: Ναι. Θωρώ τη θάλασσα αντιγαλυνεμένη. Τον αφρό που φυλά τις πέτρες. Ένα γλάρο που πετά. Τον κόσμο που κολυμπά ευτυχισμένος.
2: Είσαι παράξενος σήμερα, ξέρεις το?
0: Λάθος. Σήμερα δεν είμαι παράξενος. Πριν μερικά χρόνια ήμουν παράξενος. Όταν ήμασταν ακόμα μαθητές.
2: Νοσταλγείς τα μαθητικά μας χρόνια? Του το θέλεις να πεις?
0: Ακριβώς. Νοσταλγώτα. Και λυπούμε γιατί τότε σε νεθώρουν.
2: Μα Πέτρο μου, τότε ήσουν εντάξει ακόμα.
0: Ξέρω, είναι αμπουλαλό ζωή. Τότε δεν μπορούσα να δω την ομορφιά που υπήρχε κοντά μου. Την καλοσύνη. Την αγάπη. Έπρεπε να γίνει ό,τι έγινε και για να δω. Γιατί τότε ήσου δίπλα μου και δεν σε θωρούν. Σήμερα μόνο σε θωρώ. Που ανοίξαν τα μάτια της καρκιάς μου.
2: Είναι γεγονός ότι ποτέ σου δεν μου έδωκε σημασία.
0: Είναι η αλήθεια δυστυχώς. Όμως τότε, επαναλαμβάνω σου το, εθώρουν επιφανειακά με τα μάτια. Σε το μάτι δεν θωρεί την ομορφιά της ψυχής. Δεν θωρεί την καλοσύνη, το χαρακτήρα. Και αλήθεια είναι η ζωή ότι ο άνθρωπος πρέπει να θωρεί όχι ότι θωρούν τα μάτια, αλλά τα μάτια της καρκιάς του.
2: Εσυγκίνησες με, ξέρεις το?
0: Καταλαβαίνω το. Νιώθω το χέρι σου μες στο δικό μου που τρέμει.
2: Μα και το δικό σου τρέμει.
0: Εμένα είναι από ευτυχία. Κι όσον και σου φαίνεται παράξενο, είμαι πολύ ευτυχισμένο μαζί σου.
2: Κι εγώ μαζί σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ, Θεέ μου. Πάντα ήξερα το ότι ένας άνθρωπος υπάρχει για τον καθένα μας. Και για μένα είσαι εσύ, ζωή. Εμπρός. Το ανήφορο είναι μπροστά μας. Θα το ξεπεράσουμε.
2: Ναι, Πέτρο μου. Μαζί θα το πετύχουμε.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο που θέλει. Τίποτε. Φτάνει να το θέλει.

0: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς του Φάνου Ναθαναήλ «Τα μάτια της καρκιάς» που πρωτομεταδόθηκε το 1988. Πήραν μέρος Έλλη Κυριακίδου, Χρήστος Ελευθεριάδης, Σταύρος Λούρας, Πίτσα Αντωνιάδου, Μίδια Χάνα, Ανδρέα Τσουρίς. Ηχοληψία Φίβος Γεωργιάδης. Ραδιοσκηνοθεσία Μιχάλης Πασαρδής.
1: Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη.
2: Πέντε

0: άλλη γίνεται.
1: Μα δεν για τον αρχιεπίσκοπο Μπουλαλούν, για άλλο μακάριο.
0: Γιατί έχουμε πολλούς μακαρίους.
1: Τούτος εν άλλος, εν ο μακάριος Δρουσιώτης, εν τούτος που έκαμε να αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Τα μοντά δίχτυα και οι αναρτήσεις, έως τώρα ξέρα τις εξαρτήσεις, τις καταρτήσεις, τις καταχρήσεις, τις διακρίσεις, τέτοια πράγματα.
1: Τον το παιδί είπε πως υπάρχει σκοτεινό πρόσωπο του κράτους δικαίου.
0: Αφού σκοτεινό πρόσωπο ρίνταλος το είδε τούτος, έφεξε του με το φαναρούι.
1: Ρε ονοδιά μου, ρωτάς με και απαντώ σου. Λαλώζει κι εγώ ό,τι ακούω και ό,τι καταλάβω. Έτω τούτος ο μακάριος καταγγέλει κάμποσους για αδιαφθορά.
0: Ήταν αδιαφθορά ρε σημητά τους και καταγγέλει τους.
1: Όχι διαφορά ρε Παρασκευούλα μου, διαφθορά. Άλλον τόναν, άλλον τάλλο.
0: Ναι μα γιο, ούτε τώρα καταλάβω ούτε τάλλο. Και λαπέ μου τα πουλαλή για λόγους τούτος ο άλλος μακάριος.
1: Λαλή διάφορα, έσυρεν κατηγορίες για πρώην δικαστές, βουλευτές, ευρωβουλευτές, για υποψήφιους βουλευτές, για νομικούς. Έτω, έπιασεν πολλού στο κολάνι του. Με ένα σπάρο πολλά τριόνια.
0: Και τώρα να πούμε μάχονται να βρουν άκρα.
1: Είπε πως τούτη εμέλη αδελφότητας.
0: Αναδέρκια δηλαδή.
1: Εν αδελφιά απλά νίκου σε αδελφότητα, όπως λαλεί τούτος.
0: Έτσι τούτον είναι παράνομο.
1: Εν ξέρω αν η αδελφός είναι εμπράμα παράνομο. Πάντως τούτος λαλεί πως ανήκου στην αδελφότητα του Ροδόσταυρου.
0: Και πως τους αρέσκει το ροδόσταμαρίντα, τα πλάσματα νύφκονται με ροδόσταγμα για να μυρίζουν ωραία. Και τώρα που το σκέφτομαι πάλι καλά που δεν με κατηγόρησε και εμένα τούτος.
1: Εσένα νεονόδια μου γιατί να σε κατηγορήσει?
0: Διότι βάλω και γιο ροδόσταγμα πάνω μου.
1: Μα δεν είναι για αδελφότητα ροδοστάγματος που λαλεί τούτος. Για αδελφότητα ροδόσταυρου.
0: Δηλαδή κατηγορεί τους ότι βάλουν ροδόσταμπα σε σταυρό.
1: Α, ένα μου ταράξεις τα νεύρα μου. Ο ροδόσταυρος κατά που λαλεί τούτος εν αδελφότητα είπαμε.
0: Είπαμε με πάλι ναι κατάλαβα. Εμπειράζει όμως. Ας έβρουν άκρα οι ανακριτές και οι άλλοι που καταλάβουν.
1: Πάντως ρε Παρασκευούλα μου, γίνεται μια άλλος Καυκάς. Και να δεις, εμπήκαν και τα κόμματα σε τούντο βαρβατσό.
0: Και να πούμε τώρα, το ένα κόμμα κατηγορεί το άλλο.
1: Ούτε πως πριν 2 εβδομάδες εγιορτάσαμε Πάσκα.
0: Ούτε πως εγαλήνεψε να κόνει ψυχή μας με τον Χριστό Ανέστη. Ήβραν τρόπο τα κόμματα να μας σαντανώσουν, να μας κομματιάσουν πάλι.
1: Εξυχάσαν τα κόμματα τούτο που είπε ο Χριστός. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο.
0: Έγιναν όλοι κριτές, επικριτές, κατακριτές. Εξυχάσαν και το άλλο που είπε ο Χριστός. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αλήθεια, γιατί το είπε ο Χριστός? Αφού εγώ στο νου είμαι πλούσια, έχω νου πολύ.

0: Μας πάρα πλάνο, όλοι τους.
1: Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, τι πόρισμα είναι τούτο που ευκάλεν η Βουλή. Ούτε πόμπες που πέφτουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να ήταν.
2: Μα τόσο εμπριστικό.

0: Εν το πόρισμα της Βουλής για την περσινή πυρκαγιά στη Λεμεσόν που έμεινες με το στόμα ανοιχτόν, ούτε ευαλιστικός πύραυλος που σύρνουν οι Ιρανοί να είναι.
1: Εμπριστικό δεν λαλείς τίποτε, σωστός καταπέλτης, πόρισμα φωτιά λαλό σου, πόρισμα φωτιά. Και δεν είναι η μόνη φωτιά που ζούμε, είναι πολλές φωτιές που αυταίνουν γύρω μας.
0: Τότε να λάβουμε τα μέτρα μας, να κυκλοφορούμε με κινητό στο ένα χέρι και ένα πυροσβεστήρα στο άλλο χέρι.
1: Πρώτα-πρώτα το πόρισμα της απελθούσας Βουλής. Μα τι ωραία λέξη τούτη, απελθούσα, αρέσκει μου πολλά.
0: Ναι, άφησε την απελθούσα και έλα στην παρούσαν κατάσταση. Πέ μου, τι έγινε με το πόρισμα για την πυρκαγιά.
1: Έγινε το αυτονόητο, τούτο που εξέραμε όλοι. Τούτο που μόνον η υπουργήρα η Μαρικούλα έκαμνε πως δεν ήξερε το πόρισμα της Βουλής Κέιτη. Κρούζιτη, διά της φόκο.
0: Είναι τέλος την Κέιτη η Μαρικούλα μας, την ωραία υπουργήνα μας, την αχαπαρούλα της Γεωργίας μας.
1: Είπε η Βουλή στο πόρισμα πως φταίει η υπουργήνα. Γενικά είπε πως έκαμε τα μαύρα, κρουσμένα και γέρημα.
0: Είπαν όμως πως φταίει και η αστυνομία. Έκαμε λαθασμένους χειρισμούς λαλούν και ο συντονισμός ήταν σκέτον πως ζάβλη.
1: Πάει ο Αρναούτης, έπιαν τον τζετούτον η λαμπρατσιά, έκαψε τον τζετούτον το πόρισμα.
0: Είπαν ακόμα πως φταίει και η πολιτική άμυνα.
1: Α, καλά, άλλοι καψαλισμένοι τούτοι. Εν πολιτική άμυνα τούτη, όξα κατάσταση που σου νεύκο που βάεις.
0: Τελικά το πόρισμα, έτσι για να συνοψίσουμε, εφωθιά στα παντζάκια του Χριστοδουλίδη. Λαλείς τούτος να το χαπάρισε.
1: Τι να χαπαρίσει και τούτος. Δάμε τρεις φορές την ημέρα να αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια και δεν επήρεν είδηση να δεήσει να κάνει κάτι.
0: Χάρισε μας 8 σεντ το λίτρο και ώσπου να πάμε στο πρατήριο να βάλουμε καύσιμα στο όχημα, τα 8 σεντ ερούφησαν τα 8 φορές η αύξηση των πρατηριούχων.
1: Λαλείς του πεζινάρι βάλε 10 ευρώ αμόλυβδη και ώσπου να σου την πεζίνα, ζητά σου 15 ευρώ. Δοκιμάζεις να διαμαρτυρηθεί και λαλεί σου τούτος, τι να σου κάνω, που να σου βάλω ακρίβως.
0: Οπότε αν καιρώνεις και βιάζεσαι να φύγεις άρον-άρον, γιατί ώσπου να φύγεις που το πεζινάδικο μπορεί να σου πει, σταμάτα που πάεις, φέρε άλλο 5 ευρώ δά και ακρίβως εμπάνε.
1: Αν πεις για τις τιμές των αγαθών, ερέξασε αύξηση και τα επίπεδα της αφρικανικής σκόνης που μας εισέπασε.
0: Ευκήκεν έως 42 φορές πάνω που τα επιτρεπτά όρια η κότσινη σκόνη. Όπως σκόνη έγιναν και τα ευρώ μας.
1: Πάεις να ψουμνήσει και οι τιμές έγιναν άτιμες. Θωρείς την τιμή του αγκουρκού και λαλείς τώρα το φάω τούτο και ας χρεοκοπήσω ή να μην το φάω και να ψοφήσω εις πείνας.
0: Θωρείς την τιμή της ντομάτας και λαλείς μεν και είναι οπτική απάτη. Μεν και θωρώ την τιμή τετραπλή, πενταπλή. Άρα να πάω σε οφθαλμίατρον. Να φάω ντομάτα ή να μείνω με την ανάμνηση της.
1: Πάεις να φάεις ψαρούδι και μην ίσκεις άφωνη. Σαν το ίδιο το ψάρι. Θωρείς το και σκέφτεσαι. Εγώ θα το φάω ή θα με φάει τούτον εμένα.
0: Αν τολμήσεις να πάεις σε εστιατόριο για να φάεις πριν σε σερβίρου, ρωτάς ο εστιατόρας. Έχεις κάτι να υποθηκεύσεις, κύριε, σε περίπτωση που δεν θα μπορέσεις να πληρώσεις τον λογαριασμό.
1: Έρχεται ο λαρκασμός του ρεύματος. Θωρίστο ξανά, ξαναθωρίστο και λαλείς. Μην τσεκάμε λάθος. Ενώ ο λαρκασμός του ρεύματος τούτος ή ο προϋπολογισμός του κράτου και φορτώσα μου τον εμένα.
0: Και για τούτα ούλα το καυτό μπόρισμα της Βουλής φταίει. Τι έθελετε απερχόμενοι βουλευτές να βγάλετε τέτοιο μπόρισμα. Δεν ξέρετε πως ενός πορίσματος φωτιά μύρια άλλα πορίσματα φωτιάς έπονται.

0: Να ζει κανείς ή να μη ζει, ειδού η απορία.
1: Άρκεψες τις φιλοσοφίες σου, παλέ.
0: Να φύγουν οι βάσεις που την Κύπρον ή να με φύγουν, ειδού η απορία.
1: Α, μάλιστα, για με το πάεις.
0: Μα τούτον εν το μέγα θέμα των ημερών. Θωρείς, έκαμαν και δημοσκόπηση για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρον. Ερωτήσαν τον κόσμο τι θέλει και ο κόσμος απάντησε.
1: 56% είπασαν να φύγουν οι βάσεις να πάνε από εκεί που ήρθαν. Και 38% θέλοντες να μείνουν.
0: Και για το υπόλοιπο 6% των ερωτηθέντων, με κρύο με βραστό.
1: Κάποιοι πάλι λαλούν πως υπάρχουν πολιτικές και νομικές δυσκολίες.
0: Κι άλλοι λαλούν, ακόμα και με τούτες τις δυσκολίες που υπάρχουν, πάλι πρέπει να προσπαθήσουμε.
1: Εσύ δηλαδή τι θέλεις, να φύγουν οι βάσεις ή να μείνουν?
0: Εγώ θέλω να φύγει η γυναίκα μου να με αφήκει, μα τούτη σαν τις βρετανικές βάσεις, δε φεύκει, δε φεύκει.
1: Κάμε τότε και σου μια δημοσκόπηση. Ρώτα τους γείτονες και ό,τι αποφασίσουν έτσι να γίνει.
0: Δηλαδή γειτόνισσα, ας σε ρωτούσα εσένα τι θα ψήφιζες?
1: Τώρα για τη γυναίκα σου που ρωτάς ή για τις βάσεις?
0: Οι βάσεις ανάθεμα και φύουν, ανάθεμα και δεν φύουν. Η γυναίκα μου είναι το θέμα που μέρα νύχτα τσακώνεται με τους γείτονες.
1: Για τη γυναίκα σου ψηφίζω να φύει, να πάει στο καλό. Και μην έχεις έννοια για την ασφάλειά σου, θα σε προστατέψω εγώ.
0: Ίνταλος θα με προστατέψεις εσού, αφού εσού είσαι πιο καυκατσού που τη γυναίκα μου. Όχι να πάθωσαν τις βρετανικές βάσεις που τους εσύραν ντρόουν και πυράβλους.
1: Με φάσε και ο Πάλμας είπεν θα φέρει κένταυρους.
0: Ποιους κένταυρους θα φέρει τούτος? Τα ανθρωπόμορφα μυθικά όντα που από το μισό και πάνω ήταν άνθρωποι και από το μισό και κάτω ήταν άλογα.
1: Κι αμέ είσαι ακόμα, τούτε χαθήκα, δεν υπάρχουν πια.
0: Τους πάτησε το τρένο.
1: Οι νέοι κένταυροι είναι τα ελληνικά αντιντρόουν. Όποια εχθρικά ντρόουν πετούν, ευτής σύρνουν τα κάτω.
0: Αφού θα μας προστατεύει ο Πάλμας με τους κένταυρους του, εσένα τι θα σε κάμω?
1: Εγώ θα είμαι η κενταυρίνα σου. Όταν οι Ιρανοί θα συμμαθιάζουν τις βρετανικές βάσεις και πάει κάτι λάθος, τότε εγώ θα σηκώνω τα κενταυρούθια και θα σύρνουν τους πυράβλους κάτω, σαν τους μαπούρους.
0: Είσαι έτοιμη για όλα όπως θωρώ.
1: Έτοιμη, πανέτοιμη, ακόμα και για τον μεγάλο πόλεμο που λαλεί και ο ρασοφόρος ψευδοπροφήτης.
0: Με μου λαλιστέθηκα, με μου λαλιστέθηκα και αρωθυμώ.
1: Εν και ναι γιο που τα λαλώ, εν τούτος ο αρωθυμισμένος. Ακούσαν τον Τζιόρνηθες, εξυπαστήκαν και που το φόντους δεν έκαμαν αυκά. Και έμεινα το Πάσκα ατσούγκριστη.
0: Μα και σου, τι θέλεις και βάλεις φτύς σε αρωθυμισμένους?
1: Και τι να κάνω?
0: Να ακούεις άλλα πράγματα ευχάριστα, διασκεδαστικά.
1: Σαν ποια δηλαδή?
0: Σαν τις λαφαζανιές που λαλούν κάποιοι υποψήφοι βουλευτές, που έχουν τις λύσεις των προβλημάτων μας μέσα στον τσεπάκιν τους.
1: Μα υπάρχουν τόσοι πολλοί θαυματοποιοί στην Κύπρο και εγώ δεν το ήξερα.
0: Εν πάεις καλά γειτόνισσα, εν πάεις καθόλου καλά, πού ζεις?
1: Ναι, να αλήθεια έκοψα να κομπήσω.
0: Δεν θωρείς ότι εγεμώσαμε σωτήρες? Δεν έπεσες στην αντίληψη σου πως έχουμε τόσους πολλούς να μας σώσουν που θα μείνουμε χωρίς άσο τους, θα είμαστε όλοι σωσμένοι?
1: Κατάλαβα πως έχουμε τόσους πολλούς να μας λύσουν τα προβλήματα που κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς προβλήματα. Και χωρίς προβλήματα τι θα απογίνουμε? Θα είναι πρόβλημα.

0: Αν είχαμε τώρα μια ντουζίνα παιδιά, σκέφτου πόσους ψήφους θα παίρναμε.
1: Θυμίζω σε πως εσύ δεν ήθελες παιδιά. Ελάλλου σου να κάνουμε έναν και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Εσύ όμως το χαβάσου. Τράβα τώρα τα μαλλιά σου.
0: Μα πού να ήξερα πως τότε και κάποτε θα ήμουν υποψήφιος βουλευτής και θα γυρεύκω ψήφους.
1: Έστω και 5-6 παιδιά αν είχαμε, μπορεί να μην υπήρχε υπογεννητικότητα στην Κύπρο.
0: Άφης την υπογεννητικότητα να δούμε τι θα κάνουμε με την υποψηφιότητα. Ξέρεις πως ένας υποψήφιος του κόμματος έχει 5 παιδιά.
1: Να του ζήσουν να το χαίρετε.
0: Και τα 5 παντρεμένα και το καθέναν έχει 2-3 κοπελούθια.
1: Πάμε καλά, άντρα μου. Κατά κρίβεια, εσύ δεν πάει καλά. Με τέτοιο συνυποψήφιο, εσέ θωρώ να φκένεις βουλευτής.
0: Τέτοια, αλλά λέμε να χαίρουμε.
1: 5 παιδιά σημαίνει 5 ψήφους. 5 γαμπρούδες νύφες, άλλες 5 ψήφοι.
0: Λουάρκασε τους συμπεθέρους του, τους συγγενείς των συμπεθέρων του, τους συναδέλφους των παιδιών του, τους συναδέλφους των γαμπρούδων και των νύφων του.
1: Τους γνωστού και φίλους των παιδιών του, τους γνωστού και φίλους των γαμπρούδων και νυφών του.
0: Τους γείτονες των παιδιών του, τους γείτονες των γαμπρούδων και των νυφών του.
1: Τους συνεργάτες των παιδιών του, τους συνεργάτες των γαμπρούδων και νυφών του.
0: Να μην πω για τους γνωστούς του και φίλους των γνωστών και φίλων των γαμπρούδων και νυφών των παιδιών τους.
1: Τούτος φκένει βουλευτής σιωλωτός.
0: Βρε τι μας έκαμε η υπογεννητικότητα, τι μας έκαμε. Ένε θέλαμε παιδιά, τώρα χάνουμε το βουλευτή Λίκη. Δεν το χωνεύκω, δεν το χωνεύκω.
1: Έτσι ήσουν που τον καιρό που σε γνώρισα. Ο νους σου ήταν να γίνεις πολιτικό πρόσωπο, να κυνηγάς τη δόξα.
0: Μα και σου ρε γυναίκα, δεν εφρόντισες να με συνετίσεις.
1: Γιατί πόσες φορές σου είπα ξαπόλα την πολιτική και έλα να τσιλιστούμε στο κρεβάτι να καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα.
0: Εν αλήθεια, ελάλες μου το, μα τότε δεν το εσπίαζα.
1: Με μαραζώνεις όμως και κάτι σκέφτομαι. Θα διαδώσω πως έχεις 20 παιδιά εξόγαμα.
0: Μην τα πράμα. Μα θέλεις δηλαδή να γίνουμε ρεζίλοι.
1: Εν το παίρνεις στραβά το πράμα. Δεν το πω τη θετική πλευρά.
0: Γιατί έχει και θετική πλευρά.
1: Θα μιλούν λίγα λόγου σου στις εφημερίδες, στα ράδια, στις τηλεοράσεις, στα μίντια. Θα μπορούν οι δημοσιογράφοι που προλάβει να σου παίρνουν συνεντεύξεις.
0: Ως γεγονός έτσι γίνεται συνήθως, αλλά τότε δεν θα έχω πρόβλημα.
1: Γιατί να έχεις πρόβλημα.
0: Μα 20 παιδιά τα ευλοημένα είναι πολλά.
1: Ως γεγονός 20 είναι too much. Να τα λιάνουμε. Να τα κάνουμε, να πούμε, 19.
0: Να τέργαινε κάτσε σου, τι 20, τι 19.
1: Καλά, να πούμε πως έχεις μόνο μια ντουζίνα εξόγαμα.
0: Όχι, μια ντουζίνα πάλι πολλά.
1: Αν τα κάνουμε 8.
0: Και τα 8 πολλά είναι.
1: Να τα κάνουμε 6 τότε, 5, 4, 3.
0: Και τα 3 πολλά ακούονται.
1: Τότε να μείνουμε στα 2.
0: 2 εξόγαμα, άτε πάει και να έρθει. Αν και δεν έχω εξόγαμα για χάρη της ψήφου, ας πούμε πως έχω και ας μεν έχω.
1: Δεν πειράζει πως δεν έχεις εσύ. Έχω εγώ και το ίδιο κάμνι.

0: προεκλογικά.
1: Πάλι καλά που πρόλαβε την Ανάσταση του Χριστού ο Μητροπολίτης Μόρφου. Έμαθες πως το σύρνουν ξανά στο δικαστήριο.
2: Χαρά στο πράγμα. Έτω ας κάνει άλλο καμιά προφητεία πως θα αθωωθεί και ποιος θα ρωτά.
1: Γιατί οι προφητείες γίνονται δεχτές στο δικαστήριο.
2: Αμέντες κάνουν δεχτές, ας τους αφορήσει. Ή ας κάνει ό,τι έκαμε και ο τυχικός. Ξανά και ξανά στο δικαστήριο και στο πατριαρχείο να φάει και τούτο στα μούτρα του και να στραφεί δερμένος.
1: Μπράμαν, είχα που τότε την απορία. Τότε που τον εδικάσαν πρώτη φορά και αθωώσαν τον. Η δικαιοσύνη και ο νόμος σε τούτην τη χώρα έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά.
2: Ναι, ρωτάς με δηλαδή. Στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, τότε το 2021, εμάς αν μας βρίσκαν έξω από το σπίτι, τιμωρούσαν μας. Τούτος έσυρε μητά του δεκάδες πλάσματα για να πάει στον ποταμό να αγιάσει το νερό και αθώωσαν τον.
1: Περίεργη απόφαση πήρε τότε το δικαστήριο.
2: Τώρα όμως, άδε, που ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε έφεση και θα δικαστεί που άλλο δικαστήριο, τώρα να δούμε πόσα απίθια παίρνει ο σάκος.
1: Έσκαμε τότε αλλόν αναγιασμό, περκεί ξορκίσει το κακό.
2: Είπεν τους πως έκαμεν το θρησκευτικό του καθήκον.
1: Και εγώ τότε έκαμα το θρησκευτικό μου καθήκον. Επία να δω τη θκιά μου που ήταν άρρωστη, αλλά ετοιμορήσαμε.
2: Μπορεί να είναι επειδή δεν ήσουν Μητροπολίτης Μόρφου.
1: Επειδή όμως τούν των καιρών γίνεται πολλής λόγος για το κράτος δικαίου, άντε να δω αν τούν τη φορά θα δουλέψει το πράγμα.
2: Αμε δουλέψει με τώρα, ούτε αγιασμός μας σώζει, ούτε τίποτε. Βάρ του ρίχανιν.
1: Κρίμα στους βουλευτές που τσακροβλαγκούν να ψηφίζουν νόμους.
2: Αφού κάποιοι εμπάνω από τον νόμο ρε παιδιά, γιατί τους ψηφίζετε.
1: Η νέα βουλή πρέπει να έβρει τρόπο να δει σοβαρά το θέμα.
2: Ναι, αλλά και ο Μόρφου έχει δικόν του άσο στο μανίκι. Θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Ας προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να φύγει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ξαρκεί.
2: Άσε που λαλούν πως δεν επικαίρωσαν τα 300 ευρώ πρόστιμο που του επέβαλαν.
1: Και ξέρεις, αν δεν τα επικαίρωσε, μπορεί να είναι επειδή του φανήκα λία. Διότι έχει και μια παροιμία που λαλεί, το σινήν του χορκάτη μονών δεν του φτάνει. Και διπλό φτάνει του και περισσεύκει.
2: Επαλήθευσε και ο τυχικός της Πάφου τούν την παροιμία. Αλληλού.

Και εδώ το ψητό της Κυριακής, σε κείμενα Κυριάκου Φλουρή και διδασκαλία μουσικής Λεόντιου Γεωργίου, έφτασε στο τέλος του. Πήραν μέρος οι ηθοποί: Ζωή Κυπριανού, Άντρια Γαθαγγέλου, Ρεβέκα Αποστολοπούλου, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Κώστας Χινιού. Ηχοληψία Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Ραδιοσκηνοθεσία Νάτια Χαραλάμπους.